Σοκή προτεξιόν. Άρρωστα μόμενα. Με την σωμένη κοιμώνα. Με κόβαρα με κόνα. Απεκού. Αγμάνο.

μπαλί ματάνα πυρό. Αποκαλύψε μπέλα de Guzman, dégâts matériels. Junior Ikomo na Luanda. Wabe Lorango, Doris Kalala de Money Top Model.